0: 这个那这是你们这什么的，你怎么没把生意啊？那什么你们这边，反正没把钱拿给你，那么怎么操？那么估计我这现在感觉这么多就，然后就那那是你们这什么的，你们没生意，你们这边就现在这，先把质量，再把设备升级，那个质量，怎么不得行嘛？再把设备升级，那么你东西那些不说，然后就那么的，那么，那咱怎么操？那么估计我这边他现在感觉怎么怎么怎么的？你这边现在这边这的，现在他们这生意没把怎么办？他们就生意没升级，没这把他什么嘛？现在没他什么怎么的？现在他们这，现在他们这安全就有差不多了，他们就是在这那就没把他们那么，那么这几个那么难的，没把他们弄的，这些那就没把他们弄的，没学那难的，没把他们弄的，他都他妈他妈的。ये तो वाला ये मायने वाला वाला ये माय ये का तो वाला मजे में बता रहा हूं वाला वाला जो बच्चे भी देते हैं नहीं बच्चे यार वो जो सेकंड दे दे तो मैं सोचा था ये लगा मैं था मैं तो चिपे चिपे ये सुबह सुबह जो रहा जो थे चार सुबह वाला सुबह सुबह जो रहा जो थे चार तो जो चलने में मिले मिले सो जो जो आदा जो पता चला तो ये जो जो जो जो तो जो तो बस दे 那边就是他们那边养车，他们自己怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的，怎么的
1: Tashi Delek, number two, Lamrum Sevi, Geji Gundu Taveto, Pyogi Nangchu Senshiye. Hi, you are listening to Lamrum Internet Radio, Tibetan Buddhist teachings for the planet Earth.